0: Μίνα ένα, Αχνές Δελέσλα, μη εάρχη, ράδιο, δε λιόν, αλλά φρίδα, γιάζω να μπεκόησι, ένουμ άρχη του.
1: Μετά αλλασμό μπήγε ότι Αλφόνς Γιλίγαν και μη hope τάκη βετάν άρχη Radio de Leon. Luisteraars, stondje a Radio Odyssey. Want na one things belangrijk zijn in zo'n afvanoudu. Dat dat kom abo eis ting. U kan takken overal. No one's man kan takken. Hey, we'll stop you of zo. U abo eis zijn en dat belangrijk in a communicatie.